0: μην έχουν ούτε μία τσέπες αδιανές.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαννεράκης. Ανωδικά κινούνται οι τιμές των ακινήτων στο Ηράκλειο, με τη στεγαστική πίεση να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή τόσο σε οικογένειες όσο και σε φοιτητές. Για τη φοιτητική κατοικία, η μέση ζητούμενη τιμή το δεύτερο τρίμηνο του 2026 έφτασε τα 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, σημειώνοντας αύξηση περίπου 12% σε ένα χρόνο. Την ίδια ώρα, οι τιμές πώλησης παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Στοιχεία για τον Ιούλιο ανεβάζουν τη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης στο Δήμο Ηρακλείου στα 3.214 ευρώ το τετραγωνικό. Περίπου 400 μετανάστες έχουν φτάσει μέσα στις τελευταίες 48 ώρες στα νότια παραλία της Κρήτης, με τις αφίξεις να συνεχίζονται και το λιμενικό να παραμένει σε διαρκή επιφυλακή. Νέα περιστατικά καταγράφονται σχεδόν καθημερινά σε Γάβδο και Καλούς λιμένες, με τις αρχές να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, καταγραφής και μεταφοράς. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 38χρονο Σέρβο που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, καθώς σερβικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τον ταυτοποιούν ως τον Ούρος Νίνκοβιτς και το συνδέουν με εγκληματική οργάνωση των Βαλκανίων. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα στη Σερβία για πλαστογραφία. Σε πολιτική αντιπαράθεση εξελίσσονται κυβερνητικές προετοιμασίες για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, με το Μέγαρο Μαξίμου να μιλά για μόνιμα μέτρα στήριξης χωρίς νέους φόρους. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, το κόστος ενέργειας και τη φορολογική πολιτική, χαρακτηρίζοντας τις εξαγγελίες αποσπασματικές. Μειώθηκαν σε λίγο πάνω από 12.000 οι εκκρεμείς συντάξεις στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το διοικητή του οργανισμού. Παράλληλα, ο μέσος χρόνος αναμονής για την έκδοση σύνταξης έχει περιοριστεί περίπου στις 42 μέρες. Με τις συντάξεις Σεπτεμβρίου, που θα καταβληθούν στις 26 και 28 Αυγούστου, επανέρχονται στο 70% από το 35% η σύνταξη χειρίας για 8.469 δικαιούχους. Αφορά σε όσους είχαν υποστεί τη σχετική μείωση μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ενεργοποιηθούν οι άειλες ψηφιακές κάρτες του προγράμματος Τουρισμός για Όλους μετά την κλήρωση των δικαιούχων. Συνολικά υποβλήθηκαν 1.156.000 αιτήσεις, με περισσότερες από 800.000 να αφορούν τη χαμηλή τουριστική περίοδο. Σε άλλες ειδήσεις, τουλάχιστον 15 περιστατικά κλοπών και διαρρήξεων σε οχήματα διασωστών του ΕΚΑΒ έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή του Κλαδισσού στα Χανιά, χωρίς οι δράστες να αποθαρρύνονται από την παρουσία κόσμου. Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε όταν διασώστης έφυγε με ασθενοφόρο για επίγον περιστατικό και επιστρέφοντας διαπίστωσε ότι είχαν παραβιάσει το αυτοκίνητό του και είχαν αφαιρέσει χρήματα. Έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027 θα διαρκέσει η νέα κυνηγετική περίοδος στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, με αυστηρότερα όρια κάρπωσης, γεωγραφικούς περιορισμούς και νέα ψηφιακά εργαλεία ελέγχου. Εξαίρεση αποτελεί ο κάμπος του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, όπου η έναρξη μετατίθεται για τις 15 Σεπτεμβρίου λόγω της περίοδου της αγροτικής συγκομιδής και για την αποφυγή ατυχημάτων. Σε είδηση από τον κόσμο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν απίθυνε σκληρή προειδοποίηση προς το Κίεβο, κατηγορώντας την Ουκρανία ότι άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τις επιθέσεις της σε ρωσικούς οικονομικούς στόχους. Σύμφωνα με τα σχόλια του Ρώσου Προέδρου που δημοσιοποιήθηκαν, η Ρωσία θα απαντήσει στοχεύοντας τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα τοπική ώρα στα περίχωρα του Τόκιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 37 άνθρωποι, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών. Ο σεισμός ήταν αρκετά ισχυρός ώστε να γίνει αισθητός στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας και τα περίχωρα, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα προειδοποίησης. Στα αθλητικά, όφη μετά τη μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας θέλει να κάνει νικητή

0: κατηφόρο ξεκίνημα και στη Super League. Η κριτική ομάδα υποδέχεται στις 7.30 το Βόλο στο Παγκρίτιο, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής, η οποία άνοιξε χθες με νίκες των φαβορί. Η ΑΕΚ νίκησε στην έδρα της με 4-0 τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός επικράτησε στο Καραϊσκάκι με 1-0 το Ατρομήτου, ενώ ο Άρης νίκησε στην Τρίπολη την Καλαμάτα με 3-2. Σήμερα θα γίνουν και αναμετρήσεις ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στις 9.30. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε με 89-81 της Πολωνίας σε φιλικό παιχνίδι στο ΆΚΑ. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις για τον σημερινό καιρό. Στην Κρήτη θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 5 και μετά το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 και στην Νότια Κρήτη έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Ανεβαίνει ο υδράργυρος στην Κρήτη, με τα νότια παράλια του νησιού να φλερτάρουν σήμερα με τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε επίπεδο υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3 παραμένει και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλο το νησί, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας, καθώς οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ μετά το μεσημέρι. Στην τελική ευθεία η διαδικασία του κτηματολογίου στην Κρήτη, η προθεσμία για τις διορθώσεις εκπνέει στις 3 Σεπτεμβρίου και οι ιδιοκτήτες, μηχανικοί και φορείς αυτοδιοίκησης δίνουν αγώνα δρόμου για να διορθωθούν λάθη και παραλήψεις που αφορούν συνήθως τις επικαλύψεις ιδιοκτησιών και τα όρια των ακινήτων, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη ή αποδίδονται στο δημόσιο. Σημαντική ιατρική επιτυχία στο νοσοκομείο Χανίων, όπου πραγματοποιήθηκε πρωτοποριακή επέμβαση σε 74χρονο με βαριά καρδιολογικά προβλήματα. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία Impella σε συνεργασία του αιμοδυναμικού τμήματος με εξειδικευμένη ομάδα από την Αθήνα. Νέα δεδομένα για το χρόνο μέσα στον οποίο η εφορία μπορεί να ελέγχει παλαιές φορολογικές υποθέσεις δημιουργεί νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς επιτρέπει την αύξηση του χρόνου της παραγραφής από 5 σε 10 χρόνια. Υποχρεωτική γίνεται από την 1η Οκτωβρίου η ηλεκτρονική τιμολόγηση και για τις μικρές επιχειρήσεις με τίσιο κύκλο εργασιών έως 1 εκατομμύριο ευρώ. Το νέο καθεστώς αφορά τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αλλά και τις πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Θα συνδεθούμε τώρα με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρος, από όπου θα ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.

Του σωτήρη μου, συντημίων Θεοτόκων, ναι νίκην δε της φύσεως, εσύ πατέ νεάκαμ δε, πατέ.

ferite, ta strate mata, pasai gide frenete, odisi exodion, prosfonusa Dimitri, tuton olo desposondos apirogame, Παναγία Παρθένε, ή το γένος των ανθρώπων.

Oh.

διότι εδίωξα την Εκκλησία του Θεού, χάρη δε Θεού ημί, ημί, και χάρη σ' αυτού είσαι με ουκενή γεννήθη, αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα, που κι εγώ δε, αλλη χάρις του Θεού εισήν εμή. Είτε ουν εγώ, είτε εκείνη,

αυτό και λέγουν «Διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν ποιήσω ή να έχω ζωήν αιώνια». Ο δε είπεν αυτό «Τι μελέτης αγαθόν, ουδής

αυτοπίας, ο δέης σους είπε το ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις,

αυτά εφυλαξάμιν εκ νεότητός μου, τι ετίστερο. Έφυ αυτό Ιησούς, η θέλης τέλειος είναι, είπα γε, πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσ' το χείς

λέγω ημίν, ότι πλούσιος δυσκόλος εισελεύσεται εις την βασιλεία των ουρανών. Πάλι δε λέγω ημίν, ευκοπότερον τι εστί κάμιλον διατρυπήματος γραφήματος διελθύν, η πλούσιον εις την βασιλεία του Θεού εισελθύν. Ακούσαντες δε οι μαθηταί αυτού εξεπρίσοντος φόδρα λέγοντες, τι σάρα δύναται σωθήνε, εμπλέψας δε ο Ιησούς, είπε να

Panie Księdze.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτίων,

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρου στο Ηράκλειο, από όπου ακούσαμε τη Θεία Λειτουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Δύο νέα περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους απασχόλησαν τις αστυνομικές και υγειονομικές αρχές. 14χρονος διακομίσει στο νοσοκομείο με συμπτώματα οξείας μέθη σε υπαίθρια εκδήλωση του Κοκκίνη Χάνη και συνελήφθη ο υπεύθυνος της διοργάνωσης, ενώ στα Μάλια ανήλικος Γερμανός τουρίστας επίσης διακομίσει στο νοσοκομείο, ενώ συνελήφθησαν δύο ιδιοκτήτες μπαρ. Σοβαρές παραμένουν οι ελλείψεις προσωπικού στα αστυνομικά τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με τις ανάγκες στον τομέα της αστυνόμευσης να παραμένουν μεγάλες και τις υπηρεσίες να καλούνται να ανταποκριθούν με λιγότερους αστυνομικούς από όσους απαιτούνται, όπως καταγγέλουν συνδικαλιστές. Ράλι ανόδου στις τιμές των ακινήτων προς πώληση και ενοικίαση στο Ηράκλειο για τη φοιτητική κατοικία. Η μέση ζητούμενη τιμή το δεύτερο τρίμηνο του 2026 έφτασε τα 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Την ίδια ώρα και οι τιμές πώλησης παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στοιχεία για τον Ιούλιο ανεβάζουν τη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης στο Δήμο Ηρακλείου στα 3.214 ευρώ το τετραγωνικό. Σε γυναικοκτονία και αυτοκτονία αποδίδουν οι αρχές την υπόθεση με τον άνδρα και τη γυναίκα αλβανικής καταγωγής που εντοπίστηκαν νεκροί με τραύματα από πυροβόλο όπλο σήμερα τα ξημερώματα στην είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, ο γραμματέας του Ιρανικού

0: Νότα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα στοχοθετήσει τα συμφέροντα των χωρών που βοηθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα αθλητικά όφη, μετά τη μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, θέλει να κάνει το νικηφόρο ξεκίνημα και στη Super League. Η κριτική ομάδα υποδέχεται στις 7.30 το Βόλο στο Παγκρίτιο στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής, η οποία άνοιξε χθες με νίκη στον φαβορή. Η ΑΕΚ νίκησε στην έδρα της με 4-0 τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός επικράτησε στο Καραϊσκάκι με 1-0 το Ατρομήτου, ενώ ο Άρης νίκησε στην Τρίπολη την Καλαμάτα με 3-2. Σήμερα θα γίνουν και αναμετρήσεις ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στις 9.30. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι βόρειο-βόρειο-δυτικοί 4 με 5 και μετά το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 και στη Νότια Κρήτη έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η εικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο αρχαιολογικό μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ, όλα καλά. Βιοζόλ, απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες, 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Νέος πονοκέφαλος για τους πολίτες, η αύξηση της τιμής στα καύσιμα που κινούνται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με το πετρέλαιο κίνησης να ξεπερνά την τιμή της αμόλυβδης. Η κυβέρνηση καλείται να λάβει οριστικές αποφάσεις το αργότερο έως την Τετάρτη σχετικά με την τύχη της κρατικής χρηματοδότησης, της κρατικής επιδότησης, των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ για το μήνα Σεπτέμβριο. Ανεβαίνει ο υδράργυρος στην Κρήτη, με τα νότια παράλια του νησιού να φλερτάρουν με τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε επίπεδο υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3 παραμένει και για σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλη την Κρήτη, καθώς οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ μετά το μεσημέρι. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 38χρονο Σέρβο που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, καθώς σερβικά μέσα τον ταυτοποιούν ως τον Ούρος Νίνκοβιτς και τον συνδέουν με εγκληματική οργάνωση των Βαλκανίων. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα στη Σερβία για πλαστογραφία. Στην τελική ευθεία η διαδικασία του κτηματολογίου στην Κρήτη, η προθεσμία για τις διορθώσεις εκπνέει στις 3 Σεπτεμβρίου και οι ιδιοκτήτες, μηχανικοί και φορείς της αυτοδιοίκησης δίνουν αγώνα δρόμου για να διορθωθούν λάθη και παραλήψεις που αφορούν συνήθως τις επικαλύψεις ιδιοκτησιών και τα όρια των ακινήτων, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη ή αποδίδονται στο δημόσιο. Μικρή απήχηση έχει στους ασφαλισμένους που θέλουν να συνταξιοδοτηθούν αλλά έχουν χρέη στον ΕΦΚΑ ή ρύθμιση για να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Το όριο των 30.000 ευρώ χρέους για ελεύθερους επαγγελματίες και των 10.000 ευρώ για αγρότες, πάνω από το οποίο πρέπει να καταβάλουν εφάπαξ την οφειλή τους, φαίνεται ότι δεν αρκεί για να ενταχθούν σε ρύθμιση και να τους απονεμηθεί η σύνταξη. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
0: Στην ANE Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANE Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANE Clients. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
4: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλό σας μεσημέρι. Σοβαρές παραμένουν οι ελλείψεις προσωπικού στα αστυνομικά τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με τις ανάγκες στον τομέα της αστυνόμευσης να παραμένουν μεγάλες και τις υπηρεσίες να καλούνται να ανταποκριθούν με λιγότερους αστυνομικούς από όσους απαιτούνται, όπως καταγγέλνουν συνδικαλιστές, και μάλιστα σε μια περίοδο που ο πληθυσμός στο νησί λόγω του τουρισμού είναι υπερδιπλάσιος. Περίπου 400 μετανάστες έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παράλια της Κρήτης, με τις αφίξεις να συνεχίζονται και το λιμενικό να παραμένει σε διαρκή επιφυλακή. Δύο νέα περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους απασχόλησαν τις αστυνομικές και υγειονομικές αρχές. 14χρονος διεκομίσει στο νοσοκομείο με συμπτώματα οξείας μέθη σε υπαίθρια εκδήλωσης του Κοκκίνη Χάνη και συνελήφθη ο υπεύθυνος της διοργάνωσης, ενώ στα Μάλια ανήλικος Γερμανός τουρίστας επίσης διεκομίστη στο νοσοκομείο, ενώ συνελήφθησαν δύο ιδιοκτήτες μπαρ. Σε γυναικοκτονία και αυτοκτονία αποδίδουν οι αρχές την υπόθεση με τον άνδρα και τη γυναίκα αλβανικής καταγωγής που εντοπίστηκαν νεκροί με τραύματα από πυροβόλο όπλο σήμερα τα ξημερώματα στην είσοδο πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη. Στα αθλητικά, Όφη μετά τη μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφια θέλει να κάνει νικηφόρο ξεκίνημα και στη Super League. Η κριτική ομάδα υποδέχεται στις 7.30 το Βόλο στο Παγκρίτιο στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής. Η ΑΕΚ νίκησε στην έδρα της με 4-0 τον Ηρακλείο, ο Ολυμπιακός επικράτησε στο Καραϊσκάκι με 1-0 το Ατρομήτου, ενώ ο Άρης νίκησε στην Τρίπολη την Καλαμάτα με 3-2. Σήμερα θα γίνουν και αναμετρήσεις ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στις 9.30. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 5 και μετά το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 34 και στη Νότια Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στη 1.
0: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

η νύχτα είναι μαγεία. Φωτάκια αναμένα, ζευγάρια ερωτευμένα θα δεις. Έχουμε απόψε γιορτή. Παίζει μια μουσική που σ' αρέσει. Πιάσε μου απ' τη μέση.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η οικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο αρχαιολογικό μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Για θερμοπρόσωψη στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλό σας μεσημέρι. Νέος πονοκέφαλος για τους πολίτες. Η αύξηση της τιμής στα καύσιμα που κινούνται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με το πετρέλαιο κίνησης να ξεπερνά τη τιμή της αμόλυβδης. Η κυβέρνηση καλείται να λάβει οριστικές αποφάσεις το αργότερο έως την Τετάρτη σχετικά με την τύχη της κρατικής χρηματοεπιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ για το μήνα Σεπτέμβριο. Ανεβαίνει ο υδράργυρος στην Κρήτη, με τα νότια παράλια του νησιού να φλερτάρουν με τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε επίπεδο υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3 παραμένει και για σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιά σε όλο το νησί, καθώς οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ μετά το μεσημέρι. Περίπου 400 μετανάστες έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παράλια της Κρήτης, με τις αφίξεις να συνεχίζονται και το λιμενικό να παραμένει σε διαρκή επιφυλακή. Νέα περιστατικά καταγράφονται σχεδόν καθημερινά σε Γάβδο και Καλούς Λιμένες, με τις αρχές να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, καταγραφής και μεταφοράς. Σημαντική ιατρική επιτυχία στο νοσοκομείο Χανίων, όπου πραγματοποιήθηκε πρωτοποριακή επέμβαση σε 74χρονο με βαριά καρδιολογικά προβλήματα. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία Impella σε συνεργασία του αιμοδυναμικού τμήματος με εξειδικευμένη ομάδα από την Αθήνα. Μειώθηκαν σε λίγο πάνω από 12.000 οι εκκρεμείς συντάξεις στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το διοικητή του οργανισμού. Παράλληλα, ο μέσος χρόνος αναμονής για την έκδοση σύνταξης έχει περιοριστεί περίπου στις 42 ημέρες. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό.
4: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, Ρένα Σμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου, ο Μινάς Βορδοναράκης. Στις δομές Σάμου και Λέσβου μεταφέρονται από την Κρήτη 417 καταγεγραμμένοι πρόσφυγες και μετανάστες σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης των δομών του νησιού. Η μεταφορά τους πραγματοποιείται με ταχύπλο της SeaJets, το οποίο αναχώρησε νωρίς το πρωί από την Κρήτη. Πρώτος σταθμός η Σάμος, όπου θα αποβιβαστούν περίπου 200 άτομα, και το απόγευμα αναμένεται στο λιμάνι της Μυτιλίνης, όπου θα αποβιβάσει άλλα 217 άτομα. Εν τω μεταξύ, περίπου 400 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παράλια της Κρήτης, με τις αφίξεις να συνεχίζονται και το λιμενικό να παραμένει σε διαρκή επιφυλακή. Σήμερα τα ξημερώματα αναχώρησε από την Κάρπαθο η πυροβολαρχία Patriot με προορισμό την Αμερικανική βάση της Σούδας, μετά το δημοσίευμα των Financial Times ότι το Ιράν εξετάζει διεύρυνση της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφέροντάς τη σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ράλι ανόδου στις τιμές των ακινήτων προς πώληση και ενοικίαση στο Ηράκλειο για τη φοιτητική κατοικία. Η μέση ζητούμενη τιμή το δεύτερο τρίμηνο του 2026 έφτασε τα 12 ευρώ το τετραγωνικό. Την ίδια ώρα και οι τιμές πώλησης παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Στοιχεία για τον Ιούλιο ανεβάζουν τη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης στο Δήμο Ηρακλείου στα 3.214 ευρώ το τετραγωνικό. Σοβαρές παραμένουν οι ελλείψεις προσωπικού στα αστυνομικά τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με τις ανάγκες στον τομέα της αστυνόμευσης να παραμένουν μεγάλες και τις υπηρεσίες να καλούνται να ανταποκριθούν με λιγότερους αστυνομικούς από όσους απαιτούνται, όπως καταγγέλουν συνδικαλιστές, και μάλιστα σε μια περίοδο που ο πληθυσμός στο νησί, λόγω του τουρισμού, είναι υπερδιπλάσιος. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 38χρονο Σέρβο, ο οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, καθώς σερβικά μέσα τον ταυτοποιούν ως τον Ούρος Νίνκοβιτς και τον συνδέουν με εγκληματική οργάνωση των Βαλκανίων. Σε βάρος του είχε εκδοθεί έντελμα στη Σερβία για πλαστογραφία. Σε άλλες ειδήσεις, η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επιδιώκουμε σταθερά το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, αναφέρει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Έπειτα από πολύμερη σιωπή μπροστά στις αλλεπάλληλες προκλήσεις της Τουρκίας, την επιχείρηση δημιουργίας τετελεσμένων και την καταπάτηση στην πράξη εκ μέρους της γειτονικής χώρας της Συμφωνίας των Αθηνών, ο Πρωθυπουργός επέλεξε στην κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς. Νέος πονοκέφαλος για τους πολίτες για αύξηση της τιμής στα καύσιμα που κινούνται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με το πετρέλαιο κίνησης να ξεπερνά την τιμή της αμόλυβδης. Η κυβέρνηση καλείται να λάβει οριστικές αποφάσεις το αργότερο έως την Τετάρτη σχετικά με την τύχη της κρατικής επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ για το μήνα Σεπτέμβριο. Μειώθηκαν σε λίγο πάνω από 12.000 οι εκκρεμείς συντάξεις στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το διοικητή του οργανισμού. Παράλληλα, ο μέσος χρόνος αναμονής για την έκδοση σύνταξης έχει περιοριστεί περίπου στις 42 ημέρες. Με τις συντάξεις Σεπτεμβρίου που θα καταβληθούν στις 26 και 28 Αυγούστου, επανέρχεται στο 70% από 35% η σύνταξη χειρίας για περίπου 8.500 δικαιούχους. Αφορά όσους είχαν υποστεί τη σχετική μείωση μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου. Ξεκινά από αύριο Δευτέρα η διαδικασία εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς και στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ΚΔΑΠΑΜΕΑ για τους δικαιούχους του προγράμματος προσχολική αγωγή και δημιουργική απασχόληση παιδιών. Και πάλι στα τοπικά, δύο νέα περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους απασχόλησαν τις αστυνομικές και υγειονομικές αρχές. Ένας 14χρονος διακομίστη στο νοσοκομείο με συμπτώματα οξείας μέθης σε υπαίθρια εκδήλωση του Κοκκινιχάνη και συνελήφθη ο υπεύθυνος της διοργάνωσης, ενώ στα Μάλια, ανήλικος Γερμανός τουρίστας, επίσης διακομίστη στο νοσοκομείο, ενώ συνελήφθησαν δύο ιδιοκτήτες μπαρ. Έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027 θα διαρκέσει η νέα κυνηγετική περίοδος στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Εξαίρεση αποτελεί ο κάμπος του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, όπου η έναρξη μετατίθεται για τις 15 Σεπτεμβρίου λόγω της περίοδου της αγροτικής συγκομιδής και για την αποφυγή ατυχημάτων. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν απίθυνε σκληρή προειδοποίηση προς το Κίεβο, κατηγορώντας την Ουκρανία ότι άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τις επιθέσεις της σε ρωσικούς οικονομικούς στόχους. Σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στα περίχωρα του Τόκιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 37 άνθρωποι. Ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα ισχυρός, έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας και τα περίχωρα, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα προειδοποίησης. Στα αθλητικά, ο Όφη μετά τη μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφια θέλει να κάνει νικηφόρο ξεκίνημα και στη Super League. Η κριτική ομάδα υποδέχεται στις 7.30 το Βόλο στο Παγκρίτιο, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής. Η ΑΚ νίκησε στην έδρα της με 4-0 τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός επικράτησε στο Καραϊσκάκι με 1-0 το Ατρομήτου, ενώ ο Άρης νίκησε στην Τρίπολη την Καλαμάτα με 3-2. Σήμερα θα γίνουν και αναμετρήσεις ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στις 9.30. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό καιρό. Στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πραγματοποιήθηκε η μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα για την καλύτερη αντιρροπορική κάλυψη της στρατιωτικής βάσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράν εξετάζει τη διεύρυνση της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφέροντάς την σε ευρωπαϊκό έδαφος. Στις δομές Άμμου και Λέσβου μεταφέρονται από την Κρήτη 417 καταγεγραμμένοι μετανάστες σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης των δομών εκεί. Το Υπουργείο Μετανάστευσης καθησυχάζει τις αντιδράσεις στο Βόρειο Αιγαίο, διαβεβαιώνοντας ότι η μεταφορά μεταναστών είναι προσωρινή και αφορά αποκλειστικά την ταυτοποίησή τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης 54χρονου στο Αυδού με τη συμμετοχή της πυροσβεστικής και της Τρίτης ΕΜΑΚ. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διάσωση 73χρονου περιπατητή στο Φαράγγι της Ύμπρου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με το ΕΚΑΠ. Ο Σύλλογος Αποφύτων ΤΕΗ Κρήτης καταγγέλει ανισότητες στην ανώτατη εκπαίδευση και ζητά την άμεση αντιστοίχηση των πτυχίων για 400.000 αποφύτους, κατηγορώντας το Υπουργείο Παιδείας για ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις. Δίχως τέλος, τα περιστατικά μέθησαν ηλίκων στην Κρήτη. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο ανήλικοι ηλικίας 17 και 14 ετών λόγω μέθης στην περιοχή της Χερσονήσου. Για τα δύο διαφορετικά συμβάντα, οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις. Συνεδριάζει αύριο το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα παρουσιαστεί ο απολογισμός ολοκλήρωσης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Στην ατζέντα περιλαμβάνεται η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, καθώς και χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε τροχιά παρασκηνιακής διπλωματίας κινούνται Ισραήλ και Τουρκία, παρά την πρόσφατη ανταλλαγή σφοδρών πυρών και αλληλοκατηγοριών ανάμεσα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ΚΑΝ, οι δύο πλευρές έχουν ενεργοποιήσει απόρριτο κανάλι επικοινωνίας με κύριο στόχο την αποτροπή μιας ενδεχόμενης στρατιωτικής ανάφλεξης στο Συριακό μέτωπο. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 4.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την βιβλία.

0: Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της μεταφοράς των πυραυλικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας της στρατηγικής αεροπορικής βάσης της Ούδας. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις προβλέψεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για μετακίνηση σε περίπτωση κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Σε Σάμο και Λέσβο μεταφέρονται 417 μετανάστες από την Κρήτη στο πλαίσιο αποσυμφόρησης των δομών του νησιού, περίπου 200 άτομα που βιβάζονται στη Σάμο και 217 στη Μυτιλίνη. Την ίδια ώρα, οι αφήξεις στα νότια παράλια της Κρήτης συνεχίζονται με περίπου 400 άτομα να έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες. Σοβαρά προβλήματα υδροδότησης αντιμετωπίζουν εδώ και περισσότερο από ένα μήνα οι κάτοικοι στο Λαράνι του Δήμου Γόρτινας. Όπως καταγγέλουν, η παροχή νερού είναι ελάχιστη με αποτέλεσμα να μην επαρκεί ούτε για τις βασικές ανάγκες των κατοίκων. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν τα ακίνητα στο Ηράκλειο. Η μέση ζητούμενη τιμή για φοιτητική κατοικία άγγιξε τα 12 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενώ τον Ιούλιο οι τιμές πώλησης στο Δήμο έφτασαν τα 3.214 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Με αυξημένη επιβατική κίνηση βρίσκονται τα λιμάνια της χώρας, καθώς η τουριστική περίοδος του Αυγούστου περνά σταδιακά στη φάση της επιστροφής. Κύριο κύμα διούχων επιστρέφει και στην Κρήτη. Ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων στη φορολογία και τη διαχείριση των ακινήτων επεξεργάζεται η κυβέρνηση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, επιχειρώντας να συνδυάσει τις ελαφρύνσεις για τους ιδιοκτήτες και την αύξηση των κατοικιών που διατίθονται για μακροχρόνια μίσθωση. Μπροστά σε μία ακόμα γυναικοκτονία φέρεται πως βρίσκονται

0: Οι αρχές στην υπόθεση με τους δύο νεκρούς είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη. Ο 48χρονος άντρας πυροβόλησε θανάσιμα τη 45χρονη πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε όπως επιβεβαιώνεται από οπτικό υλικό καμερών ασφαλείας. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιοκρήτη στις 5.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πλήρη ενημέρωση και νομικό έλεγχο για τη σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών στις αποθήκες Κουλούδης στους Αθανάτους ζητάει ο Δήμος Ηρακλείου. Ο Δήμος έχει ήδη ειδηθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης, αναλυτικές, διοικητικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές διευκρινήσεις, ενώ παράλληλα έθεσε στη νομική υπηρεσία του να εξετάσει τις δυνατότητες παρέμβασης. Ταυτόχρονα, οι αρμόδιες υπηρεσίες και η ΔΕΙΑΗ διερευνούν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την πολεοδομία και την υδροδότηση της περιοχής. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μετακίνηση των πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, όπως αναφέρουν πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η διαδικασία μεταφοράς των πυραυλικών συστημάτων έχει στόχο την ενίσχυση της προστασίας της στρατηγικής αεροπορικής βάσης της Ούδας. Λίγη στις 3 Σεπτεμβρίου, η προθεσμία για διορθώσεις στο κτηματολόγιο με τους ιδιοκτήτες και τους μηχανικούς να κάνουν αγώνα δρόμου για την πρόληψη σοβαρών λαθών. Πάνω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο έχουν εδρεωθεί πλέον οι μέσες τιμές τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Παράταση της επιδότησης των καυσίμων και το Σεπτέμβριο εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο που αναμένεται αύριο να εξετάσει τα νεότερα στοιχεία της αγοράς, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται ως την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι χαρακτήρισε επικίνδυνη τη διεξαγωγή εκλογών εν μέσω πολέμου, απαντώντας στην πρόσφατη έκκληση του πρώην Υπουργού Άμυνας της χώρας, ενώ προειδοποίησε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να επιστρατεύσει 300.000 επιπλέον στρατιώτες μετά το Σεπτέμβριο. Στα αθλητικά, Όφη φιλοξενεί απόψε το Βόλο στην πρεμιέρα της φετινής Super League με σέντρα στις 7.30. Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε την ίδια αποστολή με τον αγώνα με τους κυπελούχους Βουλγαρίας, καθώς δεν προέκυψε κάποια νέα απουσία. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθρεσε ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 36 με 30.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Πώς μεγάλωσε το bowling!
2: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
1: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
2: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
3: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
2: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η οικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο αρχαιολογικό μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε συνέχεια της ελληνικής αντίδρασης έπειτα από δημοσίευμα περί ιρανικής απειλής κατά της Κύπρου για την καλύτερη αντιεροπορική κάλυψη της Ούδας και για να εξασφαλιστεί πληρέστερη κάλυψη των εγκαταστάσεων της στρατιωτικής βάσης, πραγματοποιήθηκε τελικά η μετακίνηση της πυροβολαρχίας στον Patriot από την Κάρπαθο. Σε Σάμο και Λέσβο μεταφέρθηκαν 417 μετανάστες από την Κρήτη σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης του νησιού. Οι μεταφορές προς τα νησιά Βορείου Αιγαίου γίνονται μόνο για σκοπούς ταυτοποίησης και ελέγχου, ξεκαθαρίζει το Υπουργείο Μετανάστευσης μετά τις αντιδράσεις. Σε ωριακή κατάσταση βρίσκεται η υδροδότηση στο Λαράνι του Δήμου Γόρτινας, με τους κατοίκους να καταγγέλουν ότι εδώ και περισσότερο από ένα μήνα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην παροχή νερού. Ο Σύλλογος Αποφύτων ΤΕΗ Κρήτης καταγγέλει ανισότητες στην ανώτατη εκπαίδευση και ζητά την άμεση αντιστοίχηση των πτυχίων για 400.000 αποφύτους, κατηγορώντας το Υπουργείο Παιδείας για ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις. Δύο περιστατικά μεθύς ανηλίκων καταγράφηκαν σε κοκκίνη χάνη και μάλια, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη τριών υπευθύνων. Πρόκειται για ένα 14χρονο και ένα 17χρονο, οι οποίοι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα μετά την κατανάλωση αλκοόλ. Ξεκινάει αύριο η διαδικασία εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς και για το πρόγραμμα Προσχολική Αγωγή και Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών περίοδου 2026-2027. Σε περίπτωση κενών θέσεων, οι δομές θα καλύψουν θέσεις με βάση σειρά μοριοδότησης, ακόμη και για εκπρόθεσμες αιτήσεις. Η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση και για το 2027 της αναστολής του ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακίνητα, ώστε οι αγοραστές να συνεχίσουν να πληρώνουν φόρο μεταβίβασης 3%. Παράλληλα, εξετάζεται μειωμένος ΦΠΑ για νέες κατοικίες που θα διατίθονται με προσιτό ή κοινωνικό ενοίκιο στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ελλάδα. Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μεγάλη κινητοποίηση στα Φαλάσσαρνα για τουρίστρια που αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία ενώ βρισκόταν σε μονοπάτι. Πυροσβέστες την εντόπισαν με χαμηλούς παλμούς, πραγματοποιώντας κάρπα εν αναμονή της άφιξης του ΕΚΑΒ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός παρενέβη στο θέμα της σχεδιαζόμενης δομής μεταναστών στους αθανάτους, ζητώντας από το Υπουργείο Μετανάστευσης πλήρη ενημέρωση για τις διαδικασίες που αφορούν τις αποθήκες Κουλούδη. Παράλληλα, ο Δήμος εξετάζει τις νομικές δυνατότητες παρέμβασης, ενώ έχει ζητήσει ενημέρωση για πολεοδομικά και ζητήματα υδροδότησης. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού αντιμετωπίζουν τα αστυνομικά τμήματα Ηρακλείου, με το υπάρχον προσωπικό να μην επαρκεί για τις μεγάλες ανάγκες αστυνόμευσης, ειδικά την τουριστική περίοδο που ο πληθυσμός του νησιού υπερδιπλασιάζεται. Στα ύψη εκτοξεύτηκε σήμερα ο υδράργυρος, με το Ελαφωνήσι να καταγράφει 40,5 βαθμούς Κελσίου και να βρίσκεται στην κορυφή των υψηλότερων θερμοκρασιών πανελλαδικά. Ο Αύγουστος παραμένει μήνας αιχμής για τον ελληνικό τουρισμό, αλλά οι επισκέπτες προτιμούν να αποφασίζουν για τις διακοπές τους πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης. Τα ξενοδοχεία προσφέρουν εκπτώσεις και πακέτα τελευταίας στιγμής για να προσελκύσουν τους ταξιδιώτες. Το Οικονομικό Επιτελείο σχεδιάζει ένα τετραετές πακέτο ελαφρύσεων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις με ορίζοντα έναρξη στο 2027. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μειώσεις φόρων και εισφορών, χαμηλότερη προκαταβολή φόρου καθώς και τη σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους συνεπείς φορολογούμενους. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, θα επισκεφθεί αύριο Δευτέρα την Τεχεράνη για να συνεχίσει τις προσπάθειες για την επίτευξη της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή. Στα αθλητικά, ο Φι φιλοξενεί απόψε το Βόλο στην πρεμιέρα της φετινής Super League με σέντρα στις 7.30. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθρεος ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η εικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 8. Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο ΕΚΑΒ παραδόθηκε η 41χρονη τουρίστρια που εντοπίστηκε νωρίτερα χωρίς τις αισθήσεις της σε μονοπάτι στα Φαλάσσαρνα. Η γυναίκα υπέστη θερμοπληξία και παρουσίαζε χαμηλούς καρδιακούς παλμούς με τους πυροσβέστες να επιχειρούν κάρπα μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες, η κατάστασή της παρέμεινε κρίσιμη και μεταφέρθηκε για περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση. Στην Κρήτη μετακινείται η πυροβολαρχία Patriot που έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο με στόχο την ενίσχυση της αεροάμυνας στην περιοχή της Σούδας. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΘΑ βρίσκονται σε επιφυλακή μετά τις απειλές που εξαπέλυσαν υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι για πιθανές επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σε ασφυκτικό κλαιό βρίσκεται το πρωτογενής τομέας με αγρότες και κτηνοτρόφους να δίνουν μάχη απέναντι στο αυξημένο κόστος παραγωγής, τη ζωονόσου, τη λειψιδρία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Εν ώψη ΔΕΘ ζητούν από την κυβέρνηση ένα συνολικό σχέδιο που θα προστατεύει το εισόδημα και την παραγωγή και θα δίνει κίνητρα στους νέους να παραμείνουν στην Ήπεθρο. Νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλη Κιούση. Αν η επιδότηση από το κράτος δεν παραταθεί και δεν ενισχυθεί, από 1η Σεπτεμβρίου θα έχουμε 2,20 τη βενζίνη και 2,25 το πετρέλαιο κίνηση σύμφωνα με τον ίδιο. Αντιδράσεις προκαλεί νέα υπουργική απόφαση για τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ζητά την άμεση απόσυρση της νέας υπουργικής απόφασης, καταγγέλλοντάς την ως ανεφάρμοστη και υπερβολικά γραφειοκρατική. Οι υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας αναμένεται να συνεχιστούν και την ερχόμενη εβδομάδα, εδώ δεν αποκλείονται τα σαραντάρια να συνεχιστούν και το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα ο αγώνας του Όφη με το Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο αθλητικός μας συντάκτης, ο Στέλιος Βολιαντόπουλος. Στέλιο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα στους φίλους ακροτές του Ράδιο Κρήτη. Το παιχνίδι που εντάσσεται στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Super League βρίσκεται στο 65 λεπτό. Όφη προηγείται με 2-0 με τα γκολ που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο. Στο 6ο λεπτό άνοιξε το σκορ με αυτογκολ τερματοφύλακας του Βόλου Σιαμπάνης μετά από παράλληλη σέντρα του Τιάγκο Νούς, ο οποίος με πέναλτι έκανε το 2-0. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου και το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής της αναμέτρησης, η οποία βρίσκεται στο 26ο λεπτό. Προπονητής του Όφη, επειδή την Πέμπτη υπάρχει και η κρίσιμη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το Europa League που θα κρίνει την πρόκριση του Όφη στους ομίλους, έκανε αλλαγές στην αντεκάδα και άφησε εκτός βασικού σχήματος τους Φούντα, τον Αϊτόρ, τον Ανδρούτσο και τον Πούγκουρα, παίκτες που είχαν αγωνιστεί βασικοί στο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ, και τους έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο για να έχουν να διατηρήσουν και το ρυθμό εν ώψη του αγώνα της προσεχούς Πέμπτης στην Σόφια. Όχι, παρά τις αλλαγές έχει καλή παρουσία στο παιχνίδι, έχει τον έλεγχο. Όπως είπαμε, προηγείται στο 67ο λεπτό με 2-0 σε ένα Παγκρίτιο στάδιο που έχει τη συμπαράσταση περίπου 7.000 οπαδών. Το και όλα δείχνουν ότι μετά την κατάκτηση του Super Cup, μετά την νίκη της περασμένης Πέμπτης στο Europa League επί της Τζεσικά Όφης με 3-0, Όφη είναι πολύ κοντά στο να κάνει νικηφόρα πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Super League. Χριστίνα.
1: Στέλιο, σε ευχαριστούμε. Τραγική εξέλιξη στα Φαλάσσαρνα με τη 41χρονη τουρίστρια που είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της σε μονοπάτι να καταλήγει κατά τη διακομιδή της προς το νοσοκομείο των Χανίων. Είχαν προηγηθεί προσπάθειες ανάνυψης από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο. Αναχώρησε τα ξημερώματα από την Κάρπαθο η πυροβολαρχία Patriot με προορισμό τη Σούδα. Η μετακίνηση εντάσσεται στην αναδιάταξη της ελληνικής αντιεροπορικής άμυνας μετά τις ιρανικές απειλές για επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Αντιδράσεις προκάλεσε η μεταφορά των 417 μεταναστών από την Κρήτη στη Λέσβο και τη Σάμο με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη να συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη. Κατηγορηματικό όχι στη μεταφορά μεταναστών από εδώ και πέρα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Παρά την αντίθεση των τοπικών αρχών σε μελλοντικές μετακινήσεις, η κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι η παραμονή του στα νησιά θα είναι προσωρινή. Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι κάτοικοι στο Λαράνι του Δήμου Γόρτινας, καθώς καταγγέλουν ότι το χωριό παραμένει χωρίς επαρκές νερό για περισσότερο από ένα μήνα. Συνθήκες καύσων επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας σήμερα Κυριακή, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στους 40,5 βαθμούς Κελσίου έφτασε ο Ιδράργυρος στο Ελαφωνήσι, καταγράφοντας την υψηλότερη θερμοκρασία πανελλαδικά. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται επιτόπιοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις τουριστικές περιοχές και στους κλάδους με αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον. Ισπανός επιχειρηματίας φέρεται να αγνοείται μετά από πτώση του στη θάλασσα από το ιστιοπλοϊκό του, ενώ έπλει ανάμεσα στις ακτές της Σικελίας και της Ελλάδος. Ως δείγμα απελπισίας απέρριψε τις αποπειλούμενες αμερικανικές κυρώσεις ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, διαμηνύοντας παράλληλα ότι τα νέα μέτρα της Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να κάμψουν την Τεχεράνη. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε ξανά κοντά σας αύριο με ειδήσεις στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα

0: Σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5.

E ora e na Deca. Radio Criti 101,5.

είπε πως τελειώσατε, δε θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Radio Crete 101,5.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
0: Απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική, στο Radio Crete 101,5.

Radio Κρήτη 101,5.